κινδύνο κορίτσι, κορίτσι, έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά μου. Είναι μέσα στην καρδιά της, αγαπή νο προσέχεις. Απόψε θα είσαι δίκος μου.